σε. Ούπε του για πνοέ αταφώνει. Μισρα γουά με γουά σε μπικασέ. Αταφώ από τσεκούα χα.